0: ιό και να είναι και μεριτόιμ. Βέτσε δεν η κόγκ εδε πιάν. It's been 9 fucking years, bitches.
1: Κλαν Κοσόβα Πικ TV. Πορτάλι λαϊμεδε τουά.